0: Ο Θεός να σε φυλάει απ'τάδικο.
1: Κι από κακιά γυναίκα αυτά τα δυο με καταστρέψαν.

0: Ευρώπα.
1: Στην ίδια της αχάριστης που δεν αξίζει τόσο και μπορούσα για

0: χωρίσω τα δύο ψόφωνα. Του χρόνου στην Ολυμπιάδα να πάμε χωρίς το μετάλλιο.
1: Έλα, έλα, να έχουμε ψήφι. Πάνω σκιά μου.

θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γλαρώ σε κατάρτη

μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

Μωρό μου, καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

Μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

όχθου και του πόνου και της παρηγοριάς, της μοίρας που μας θέλει, παιδιά της διασποράς. Υπάρχουν δυο Ελλάδες, αλλή μόνο της μιας.

Κι εγώ κι αυτό σ' αγάπησα. Γι' αυτό στα μονοπάτια σου περπάτησα. Αφού για την παράνομη ζωή μου

0: έχω πονέσει δύο φορές, δεν εμπιστεύομαι καμία.
1: Κι εγώ πληγώθηκα που λες,

εμείς θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κάκες, θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες, θα δεις αστροφέγγες.

0: αρέσει ο Πολιές. Να τα αφήσω.
1: Δεν μ' αρέσει, καρδιά μου. Βάλε μου κάτι άλλο.
0: Ό,τι θες, μωράκι μου.